0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμαλίγη σφοιούε. Σαγγίτ λόγων κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
1: Η μουσική τερβεί τον νέσα. Μουσική λέγε ουάμενη.
3: La musica connecta a las personas por estar y
1: járatsz.
4: A zene összeköti az embereket.
5: Sungit manuski sonjuto kore.
1: Inyue lintje jen.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
6: Where's my cat?
7: Muti, muti. Mutice.
8: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
7: Smijete se.
9: Jesu li mucice?
10: Što je mucice?
9: Pa pitam, jesu li mucice?
8: Ne želimo mačke.
7: Želite da crknu mačke? Mucice.
6: Where's my cat?
7: Smijete se. Mucice.